0: Τι έτσι, ράδιο PFM 99.9.
1: PFM Radio 99.9.
2: PFM 99.9.
3: 99.9. Voilà, radio PFM, sans publicité.